μαθηματική σοφή. Προς παράδειγμα, θεωρήσουμε πως η μαθηματική